Εμπόρα ατσι αντιονού. Εκάμπο. Σινού ιουέ ήτουν αρουσό. Ογόντου οδε. Νινού ιγκού ιρούμολε.